Εγώ τι μια κατώσου είχε με ένα νέο έτσι και στέτα θα πούν οι Βαγκάνους και αν το εμένες μου ούτε χρήνα το ανού τέλα γατιό και με δύο αχάτ θα το προβάω τον νύο βασόν και το στήλιο του και χρήνα το ότι κάνω με τους αβάβητα αβάν στέτα ρικάω δόμπλ αξιόν στέτα ρικάω. Have a good night. Good afternoon.